τίποτα, ρε, αν λέω ράδιο είναι μου. Όχι χρόνο μου, αχά, εγώ, ήρω να μπτέκω, γεια σαν τράβα, ναι, μόκο, μπαν τράβα, ναι, λίνι, χωκό, να νολέλω. Μα, ζώρα, εσύ, κου, εν, νουτ, μλόκο, μηθάν, μηθάν, ο, πόπι, γεια, καμό. Μα, μα, μα, μα, κύριε, μητέκω, γεια. Επιχειριά, έχω κατούλα, βά. Όχι χρέλα. Αφεντερά νου χαλά, να λέω, ουρία να καμπτέκω σαράντ Μουσαμπίκο, τύπο σου είναι τράβα νε κούνια. Λίω κινήτσα νου αρίζια, ευρώζου και βανρένι ο Τάβιου Κούμπα ο Σεντράλ Τέκνικα. Μουρούκο και πάω χαλά, νόκο μανέλα νιού κουνικίνα, μουράδι μου μάνιου, εμισόρα έλα για γουάμπουλα. Μπουανόητη, μου χαλένι μου ρέτε.